περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο.
1: Άιντε.
2: Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet. And you can dance for inspiration.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: 7. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Let me be your hero. Would you

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Πρωινό Τρίτης, πρωινό Velvet, εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, καλά να είμαστε. Καλή να είναι και η Τρίτη μαζί μας. Mm-hmm. Ωραία και εμείς μέχρι τις 11 να είστε στην παρέα μας.
4: Η γνωστή συνταγή, full τραγουδάρι στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλή διάθεση, γεμάτη σκαλέτα.
5: Βεβαίως και ωραίους διαγωνισμούς έχουμε, οπότε είμαστε άχαστοι.
4: Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε για να απολαύσουμε Dire Straits. Αμέσως μετά έχουμε Bonnie Tyler και μετά από Αναστέσια θα δούμε ποια είναι η ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Αναστέζια, Sick and Tired. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Τα ερωτολόγια συμφωνούν και λένε ότι γιορτάζει σήμερα η Δέσποινα.
1: Άιντα, χρόνια σου πολλά.
0: Γενέθλιος και γενέθλια.
1: Να σας χαιρόμαστε.
0: Και η τσαμπίκα με τον τσαμπίκο.
1: Χρόνια σας πολλά και πολύχρωμα.
0: Ναι. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού.
1: Α, οκ.
0: Εν έτη 2026 υπάρχει ακόμη, παιδιά, δυστυχώς.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Παγκόσμια μέρα ακιστικής ίνωσης και Παγκόσμια μέρα φυσικοθεραπείας.
1: Α, χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Μιχάλη που είναι φυσικοθεραπευτής. Mm-hmm.
0: 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιρεών μπανάνας.
1: Εντάξει, κοίτα, και γιατί όχι.
0: 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν.
1: Ναι.
0: 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία που μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
1: Υπέροχο, παιδιά, τι έχουμε βιώσει.
0: Τι είναι, φοβερό. 1925, γεννιέται ο τεράστιος ηθοποιός Peter Sellers, Βρετανός κωμικός, Ross Panther.
1: Εννοείται, αγαπημένο.
0: Ενώ το 1946 γεννιέται ο δικός μας Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας, εννοείται, των φανταστικών αυτών παιδικών βιβλίων.
1: Αγαπημένος και σε αντιπαράθεση με την εγκληματολογία, ναι. Τα βιβλία του ήταν συγκλονιστικά.
0: Ναι, σωστά. Έχουμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Kiss, από Prince, Without You από Mariah Carey και μετά από Toot Sweet και Hozier, έχουμε τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: Kiss.
1: Στη δουλειά ακούω Velvet.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
3: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
4: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Υπέροχος Χόζιερ, Too Sweet εδώ στο πρωινό Velvet. Πάμε να δούμε τις αστρολογικές προβλέψεις της Τρίτης.
1: Λοιπόν, ωραία Τρίτη σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη, φέρνει μαζί της μια διάθεση ανανέωσης, δημιουργικότητας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η ανάγκη σας να δημιουργήσετε και να εκφράσετε τη μοναδικότητά σας είναι ιδιαίτερα έντονη σήμερα. Τα βράκια, ακόμα και οι πιο χαλαρές συζητήσεις μπορούν σήμερα να σας προσφέρουν σημαντικές αποκαλύψεις. Για τους διδύμους, οι πρακτικές υποθέσεις της ζωής σας αποκτούν σήμερα νέα δυναμική. Καρκινάκια, συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο. Λιονταράκια, οι σημερινές ενέργειες σας βοηθούν ιδιαίτερα σε θέματα εργασίας και πρακτικών υποθέσεων. Για τους Παρθένους, η μέρα προσφέρεται για συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών γύρω από δημιουργικά σχέδια. Ζυγέ, η σημερινή μέρα σε ευνοεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Σκορπιέ, η Σελήνη συναντά σήμερα το Δία στην κορυφή του χάρτη σου και αυτό φέρνει σημαντική ενίσχυση στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα. Το ξότι οι επικοδομητικές και γεμάτες σεβασμό συζητήσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Εγώ και ρε, έχεις ιδιαίτερη γοητεία και μπορείς εύκολα να κερδίσεις τον σεβασμό και το θαυμασμό των άλλων. Υδροχάκια, σήμερα μπορείτε να φτάσετε στην καρδιά ενός προβλήματος και αυτό σας βοηθάει να αισθανθείτε λίγο πιο σταθεροί. Και για τα ψαράκια μας τέλος, οι σημερινές όψεις σας βοηθούν να επικοινωνήσετε με σαφήνεια αυτά που πραγματικά θέλετε να πείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα. Το έχουμε!
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96,8 Velvet.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και ήρθε η ώρα να ανανεώσετε το βιογραφικό σας, γιατί Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Team Lidl θα βρίσκεται στις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ στην αποθήκη γάμμα στο λιμάνι από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα.
1: Αν ψάχνετε μια εργασία με σιγουριά και προοπτικές, πηγαίνετε μια βόλτα, βρείτε το Team Lidl, κάντε τις ερωτήσεις σας για μόνιμες θέσεις.

0: Υπέροχο τραγούδι από Λιώνα Λιούις, Bleeding Love. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Και στο ήξερες ότι, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, αλλά από σήμερα ξεκινάει, γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη Δημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Παρένθεση και το Picnic Urban Festival, από σήμερα 8 και 30 Σεπτεμβρίου, μεταμορφώνουν πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές σε κινηματογραφικές αίθουσες.
1: Αχ, τι ωραία!
0: 11 δωρεάν κινηματογραφικές προβολές σε 11 διαφορετικά σημεία της πόλης μας. Αρχίζει γενομένη σήμερα από τον αστικό Αμπελώνα. Στις 8:30 θα έχει την ταινία Stand By Me, ταινιάρα.
1: Ναι.
0: Είναι από τις ταινίες που πρέπει να δεις στη ζωή, ναι, σου, που λένε. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και υπάρχει και όλο το πρόγραμμα στο site του Δήμου. Τι ωραίες εκδηλώσεις.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, και δωρεάν και όμορφο και ωραία. Και σε ωραία σημεία βλέπω. Πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Ωραία.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο πρωινό της Τρίτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω για σήμερα.
2: Yes.
1: Για την ατάκα που όλοι έχουμε πει ότι έχεις μνήμη χρυσόψαρο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια πεποίθηση ότι τα χρυσόψαρα έχουν μνήμη 3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, αυτό πιστεύουν όλοι.
1: Εγώ σας τα λέω αυτά. Σε περίπτωση που τα χρησιμοποιήσετε σε μια μάχη, σε ένα καυγά. Μάχη. Σε ένα καυγά.
0: Ναι.
1: Να μην έχει από πουθενά να.
0: Να ξεφύγει.
1: Να ελιχθεί το θέμα.
0: Ναι.
1: Να είστε ολόσωστοι, στιβαροί.
0: Για πες.
1: Ο μύθος ότι τα δημοφιλή αυτά ψάρια διατηρούν τις αναμνήσεις τους μόλις για 3 δευτερόλεπτα είναι τόσο ευρέως διαδεδομένος που έχει γίνει κομμάτι της pop κουλτούρας. Mm-hmm. Indeed. Mm-hmm. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να καταρρύψει με 2 ρο και γιώτα πλήρως αυτή την πεποίθηση, αποδεικνύοντας ότι η νοημοσύνη τους είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από όσο νομίζαμε. Στην πραγματικότητα, η ιδέα της μνήμης των 3 δευτερολέπτων δεν βασίζεται σε καμία επιστημονική μελέτη, αλλά αποτελεί έναν αστικό μύθο που πιθανότατα δημιουργήθηκε για να ελαφρύνει τις τύψεις όσων τα κρατούσαν σε μικρές γυάλινες γυάλες.
0: Α, ναι, σου λέει δεν υποφέρει το ψάρι, μια χαρά είναι. Δεν καταλαβαίνει.
1: 3 δευτερόλεπτα, ναι. Είχα κι εγώ έναν, τον Παντελή.
0: Παντελής,
1: το χρυσό ψαρό μου, στο πρώτο μου σπίτι. Ναι. Δεκάδες πειράματα ιχθυολογίας και συμπεριφορικής νευροεπιστήμης έχουν επιβεβαιώσει ότι τα χρυσόψαρα διαθέτουν εξαιρετική μνήμη. Mm-hmm. Ωραία. Η οποία μπορεί να διαρκέσει από αρκετούς μήνες έως και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να λέμε. Ωραία, μου αρέσουν αυτά να τα διαβάζω.
0: Το μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε ένα ραντεβού. Ξέρεις ότι τα χρυσό, κατάλαβες.
1: Εκεί θα φτάσουμε. Να βγαίνουμε ραντεβού και να λέμε, εσύ το ήξερες ότι τα χρυσόψαρα. Προτιμώ να λέω για τους Αιγυπτίους που λέγανε ότι η ζωή ξαναξεκινάει στο θάνατο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό είναι όντως ένα μικρό. Είναι μικρό, συγγνώμη, το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
12: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, ακριβώς στις 8.
16: Καλημερούδια στη Γιώτα, τον Αλέξανδρο, τον Παναγιώτη, την Άννα, την Κατερίνα, τον Αριστοτέλη, τον Κωνσταντίνο, τη Χριστίνα και τη Στέλλα.
15: Καλή και βαρβάτη κίνηση, θα λέει ότι έχει στην περιφερειακή και για τα δύο ρεύματα. Από το ύψος εκεί στην ανηφόρα στα Μετέωρα, για όσου κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, μέχρι το ύψος Τούμπα εδώ Τριανδρίας και από την απέναντι μεριά τα ίδια. Αυξημένη κίνηση έχουμε κεντρικά, βλέπω στην Εγνατία και στη Τζιμισκή, ενώ καλύτερα Βασίλης Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κάδος, Μίκη Θοδωράκη από Αγίων Πάντων μέχρι και Δαβάκη. Από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων είμαστε στα κόκκινα και οι κλασικές διασταυρώσεις δυτικά. Μαρίνα Ντύπα, Καρολή και Δημητρίου, βλέπω στους φωτεινούς σηματοδότες και το φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, οι καλύτερες πόλεις του κόσμου για νυχτερινή ζωή για το 2026.
17: Ωραία.

0: Και η Supertramp με την τραγουδάρα του The Logical Song είναι εδώ στο 96.8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και πριν αρχίσει το σχολείο, υπάρχει μια στάση, παιδιά, Mosaic Stores, γιατί εκεί θα βρείτε πραγματικά τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά. Τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες σε απίθανα μοντέρνα σχέδια, αλλά και μολύβια, στυλόιδη, γραφείο, ατζέντες, υδρογάνωση και πάρα πολλά ακόμη.
1: Και το καλύτερο όλων, όλα αυτά τα συγκλονιστικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς, γιατί το Back to School θέλει μπόλικες επιλογές και οργάνωση, και εννοείται Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις του κόσμου για νυχτερινή ζωή?
1: Τι είναι? Ναι, θα με έπεφτε.
0: Σύμφωνα με το Time Out, το οποίο έκανε μεγάλη διαδικτυακή έρευνα, λέει, ρωτώντας περισσότερους από 24.000 κατοίκους σε 150 πόλεις.
1: Δε βαρέθηκε.
0: Προφανώς πληρώνονται για να το κάνουν.
1: Ναι, σωστό.
0: Η Μπανκόγκ είναι στην πρώτη θέση.
1: Για νυχτερινή ζωή.
0: Ναι. Χάρη στην τεράστια ποικιλία, λέει, επιλογών που προσφέρει σε rooftop bars.
1: Νόμιζα η τούμπα.
0: Διάσημα κλαμπ. Μέχρι νυχτερινό street food, λέει, και πολυσύχναστα κοκτέιλ bars στις γειτονιές.
1: Στις γειτονιές.
0: Το 73% των κατοίκων, λέει, χαρακτήρισε την νυχτερινή της πόλης εξαιρετική.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να θέλω εγώ να κοιμηθώ και να ακούω το γκάγκα από το rooftop απέναντί μου.
0: Κάπως έτσι, το Βερολίνο, από Βερολίνο.
1: Εντάξει, αυτό το ακούω. Πήρα, κάλτσα με πέδιλο.
0: Σημεία αναφοράς, λέγεται, την νυχτερινή ζωή. Εντάξει, έχει πάρα πολύ γνωστά κλαμπς τώρα. Έχει και ανεξάρτητες ομάδες, πολυσύχναστες έτσι γειτονιές με πολύ έτσι street φάσεις κτλ. Στην θέση νούμερο 3, την τριάδα θα πω, είναι Νέα Υόρκη.
1: Μετά Τζοντ. Δεν το πιστεύω ότι η Μπανκόγκ είναι πρώτη και η Νέα Υόρκη είναι τρίτη.
0: Ναι. Άντε να πω και τίποτα. Μελβούρνη μετά, στην τέταρτη θέση. Και το Σάο Πάολο.
1: Μπράβο.
0: Σάμπα καραόκε και στην πέμπτη θέση. Στη 13η θέση είναι η Αθήνα.
1: Στη 13η.
0: Καλά είμαστε, στην 20άδα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Και πολλοί είμαστε. Μια χαρά. Εξαιρετικό.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Kelly Family στο υπέροχο Fell in Love with an Alien. Πώς γίνονται επιτυχία μερικά τραγούδια έτσι, δηλαδή.
1: Τι όνειρο φοβερό να βλέπεις τώρα.
0: Τι όνειρο αυτό, ναι.
1: Δηλαδή ερωτεύτηκε έναν εξωγήινο. Mm,
0: ναι,
1: και εγώ κάποια γαϊδούρια. Δεν το κάνω κι εγώ τραγούδι.
0: Γιατί?
1: Να με παίζετε σε 10 χρόνια στο Βέλγιο.
0: Κάντε ένα στίχο, δώσ' το κάπου.
1: Πού να το. Θα το δώσω στο Θανάση. Το ελεύθερο πνεύμα. Δεν θα μας παίζετε στο Velvet. Αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα ταξιδέψουμε παντού.
0: Θα ερχόμαστε να σας βλέπουμε στις συναυλίες.
1: Αχ, καλημέρα να πούμε και στο Θανάση και στο Λάμπρο. Έτσι, τώρα κάτι δικά μου.
0: Πες στον κόσμο ποιοι είναι αυτοί, γιατί περισσότεροι δεν ξέρουν.
1: Η Λάμδα, η λόγος τιμής. Να λέμε τα να λέμε τα αυτονόητα. Καλημέρα, μπουμπούκια μου όμορφα. Λοιπόν, διαβάζω για. Τι διαβάζω? Tricks. Κόλπα για καλή υγεία του εγκεφάλου από νευροεπιστημόνησα.
0: Τι χρειαζόμαστε καλή υγεία στον εγκέφαλό μας.
1: Εξαιρετικά πολλοί άνθρωποι, ανησυχητικά πολλοί.
0: Ναι, ναι.
1: Λάντο Καρμπό, δόκτωρας.
0: Ακούγεται σημαντικός.
1: Ναι, είναι αυτή η κυρία, η Καρμπό, που προτείνει 4 πάρα πολύ παράξενες αλλά αποτελεσματικές ασκήσεις για τον εγκέφαλο. Αυτά που θα πούμε είναι γνωστά ως νευρογυμναστικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, νευρογυμναστικές ασκήσεις.
0: Ναι.
1: Βούρτσισμα των δοντιών με το αντίθετο χέρι από αυτό που είναι το κυρίαρχο. Δεν είσαι δεξιόχειρα, θα τα βουρτσίσεις τα δόντια σου με το αριστερό χέρι. Περπάτημα προς τα πίσω. Αρχίσουμε τώρα όλοι στη τζιμισκή να κάνουμε moonwalk.
0: Εντάξει,
1: να πηγαίνουμε.
0: Ωραία είναι αυτό. Και τα δυο μου ακούγονται πάρα πολύ ωραία.
1: Φαγητό με κλειστά μάτια. Έχει φύγει μπουκιά έξω από το στόμα. Και ταΐζω το κενό.
0: Το ξέρεις ότι όταν τρως με κλειστά μάτια χορταίνεις πιο γρήγορα.
1: Να τα είναι, κλείνω ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτό, να τα κλείνω, να το δοκιμάσουμε και αυτό. Και ντύσιμο στο σκοτάδι. Να μην ανάβεις φως το πρωί.
0: Στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όσο πιο απαιτητική είναι μια δραστηριότητα για τον εγκέφαλο, τόσο περισσότερο τον ενεργοποιεί. Φαντάζομαι για μερικούς να μείνουν μονογαμικοί. Η πνευματική πλήξη γερνά. Μας γερνά όσο και η σωματική αδράνεια. Ένας ακόμα συνήθιστος σύμμαχος είναι η όσφρηση. Το οσφρητικό σύστημα συνδέεται με τον υπόκαμπο, αυτό εδώ μπροστά.
0: Ναι.
1: Το κέντρο μνήμης.
0: Ναι, ναι.
1: Η αρωματοθεραπεία μπορεί να διεγείρει μνήμες και νευρονικές συνδέσεις και να βελτιώσει τη διάθεση. Άρα το Αναστασάκι που καίει λευκά φασκόμηλα και πάλο σάντο και δαφνόφυλλα. Εγώ ξέρω που κάνω τα ενεργειακά μου, τις αρωματοθεραπείες μου, το σύμπαν λίγο το προσκαλώ να μ' ακούσει, γιατί κουφάθηκε τώρα τελευταία. Και κρατάω τον εγκέφαλό μου σε εξαιρετική εγρήγορση.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Και εσείς και στα
0: εγώ
1: δικά
0: σας. Θα δοκιμάσω αυτό με την οδοντόβουρτσα σήμερα κιόλας.
1: Ναι, και εγώ και αυτό που θα φάω σήμερα με κλειστά τα μάτια.
0: Λοιπόν,
1: θα μαγειρέψω με ανοιχτά όμως.
0: Ναι,
1: θα το φάω με κλειστά.
0: Εννοείται.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας project. Βασίλισσα Όλγας 259 2310 411 577 Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back

0: Διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην Αρμή.
3: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
2: Και τώρα, Ακμή.
3: Ανώτερες σπουδές Ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και αν αναζητάς εργασία σε ένα περιβάλλον που πραγματικά σε εξελίσσει, 11 και 12 Σεπτεμβρίου η Lidl Ελλάς θα βρίσκεται στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για τις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Πάρτε αγκαλιά το βιογραφικό σας και πηγαίνετε να γνωρίσετε τους ανθρώπους του Team Lidl από κοντά και να μάθετε τα πάντα για τις μόνιμες θέσεις εργασίας.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής, 96,8 Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σουάν Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, Σένιωρίτα, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης. Και χθες ο Θανάσης, ο Αναγνωστόπουλος και η Νάνη Σαπέτογλου είχαν τους Pix Lux. Βασικά, Φίλιππος Πιάτσικας, Μπάμπη Στόκας, ναι, γιατί για εμάς παλιότερους. Λείπει και εννοείται ο Μάνος Ξηδούς που ήταν ενεργός.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και είπα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία όσον αφορά το τραγούδι Με Στέλνεις.
1: Για ποιο λόγο. Με Στέλνεις.
0: Ναι. Ναι. Για άκου λίγο.
2: Και εμείς είχαμε ένα ανέμελο τραγούδι, ξεκινήσαμε ανέμελο. Το Με Στέλνεις. Το οποίο ήταν ένα ανέμελο χιουμοριστικό τραγούδι. Το παίζαμε εμείς και γελάγαμε.
3: Πώς το γράψετε αυτό?
2: Για πλάκα.
4: Για πλάκα γράφτηκε, επί τούτου.
2: Ναι, για πλάκα. Με Στέλνεις, Με Στέλνεις, με παρασέρνεις, ας πούμε και καλά.
4: Τώρα, γιατί μας έλεγε ο Μάνος ότι εκείνη την εποχή έπρεπε να υπάρχει το τραγούδι που να λέγεται Κράχτης. Ναι. Δηλαδή το τραγούδι που έπρεπε να παιχτεί στα ραδιόφωνα έτσι ώστε να κάτσει όλος να ακούσει.
2: Πάντα χρειάζεται αυτό, παρένθεση.
4: Το συγκεκριμένο συγκρότημα να κάτσει να το ακούσει, να πει τι είναι αυτή, κάτσε να ακούσω τα υπόλοιπα.
3: Να τους ανακαλύψω.
4: Και έτσι το βγάλαμε στην πλάκα.
1: Άρα δεν ξεκινάς με το δύσκολο.
3: Ούτε το πιστεύατε.
2: Μα εμείς πήγαμε το πρώτο τραγούδι που πήγαμε, ήταν το πιο αντιεμπορικό και ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να. Δεν είχαμε έναν άνθρωπο τότε να μας πει τι είναι αυτό που στέλνετε.
3: Ποιο πήγατε?
2: Ένα που λέγεται Πεθαίνω Ξανά. Μιλάμε δηλαδή για καταδίκη.
1: Ωραίο και το πεθαίνω. Όλοι τα έχουμε περάσει το σιγά την καταδίκη μου, ωραία πια. Ωραίο και το Με Στέλνεις.
0: Ωραίο
1: και εσείς.

0: Pretenders, τραγουδάρα Don't Get Me Wrong εδώ στο πρωινό Velvet και η καρδιά της πόλης χτυπάει στη ΔΕΘ και εμείς δίνουμε το πιο γευστικό ραντεβού από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στο Basil Bar από την Πέστο Μπαρίλα, γιατί φέρνει το τελικό πάθος για το καλό φαγητό στο Booth 26.
1: Εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την ασύγκριτη κρεμμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Basil Bar, Pesto Barilla, Booth 26 στη ΔΕΘ. Ένα ταξίδι γεύσης που δεν πρέπει να χάσει κανένας μας.
0: Δεν θα χάσουμε.
1: Λοιπόν, πράγματα που είναι συμπεριφορές, ρε παιδί μου, συμβαίνουν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα θεωρούνται από περίεργες έστω. Από περίεργες έως μη αποδεκτές.
0: Ναι.
1: Όχι, κατακριτές.
0: Ενώ στο εξωτερικό
1: λάθος.
0: Μπορεί να είναι και νορμάλ, ας πούμε.
1: Στο εξωτερικό είναι μια Τρίτη πρωί.
0: Okay.
1: Έχεις μια κουραστική μέρα στη δουλειά, έχεις αφιερώσει σώμα και πνεύμα σε ένα project. Θέλεις, έχεις πονοκέφαλο ή μικρανία, θες να ξεκουραστείς, δεν θα χρειάζεται να περιμένεις μέχρι το σπίτι. Θα κατεβάσεις την καρέκλα σου και απλώς θα κοιμηθείς χωρίς εξηγήσεις, χωρίς άδειες, χωρίς δικαιολογίες. Τόσο εύκολα, τόσο απλά στην Ιαπωνία, που αν το κάναμε αυτό στην Ελλάδα, εννοείται ο ΑΕΔ θα έκανε ουρές.
0: Ναι.
1: Στην Κίνα οι γονείς έχουν το δικαίωμα. Τώρα αυτό η Ρίτα άραγε ακούει, τέλος πάντων. Στην Κίνα οι γονείς έχουν το δικαίωμα να πάνε σε δημόσιες αγορές γάμων και να αναζητήσουν συζύγους για τα εντελώς ενήλικα, νόμιμα δηλαδή, παιδιά τους.
0: Εντάξει, το προξενείο, το παλιό το δικό μας.
1: Ωραίο, αλλά τώρα ας πούμε το 26, εκτός αν υπάρχει κάποια τέτοια αγορά, ας πούμε στη Βούλγαρη, στη Λαϊκή, να μας πείτε.
0: Είναι και πολύ μωρέ, τώρα είναι δύο δις κόσμος, είναι πολύ
1: σκόσμος. Τώρα εδώ τι να μας κάνει στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι τώρα. Στη Γερμανία, όταν αν τυχόν χτύπα ξύλο ξεμείνει από κάψιμα μέσα σε έναν αυτοκινητόδρομο, είναι εντελώς παράνομο. Θεωρείται αδίκημα και τιμωρείται.
0: Όστο καλό.
1: Λαμβάνουν πρόστιμο οι οδηγοί, όπως όταν λαμβάνουμε εμείς όταν δεν φοράμε ζώνη.
0: Ναι.
1: Στη Σκανδιναβία και συγκεκριμένα στην Νορβηγία, οι γονείς, τα έχετε δει τα βιντεάκια, αφήνουν τα μωρά τους και τα καρότσια τους έξω στην παγωνιά.
0: Μείον 10 να έχει, ναι.
1: Και δεν τίθεται καν θέμα υγείας. Ίσα-ίσα υποστηρίζουν ότι το κρύο κάνει πολύ καλό στην υγεία. Mm-hmm. Στη Γαλλία, αυτό ας πούμε είναι λίγο περίεργο, δεν θα τοποθετηθώ, θα το αναφέρω. Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να παντρευτεί κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο που έχει πεθάνει. Ονομάζεται μεταθανάτιος γάμος, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και ρήτρες για να καταστεί αυτό δυνατό.
0: Ναι.
1: Και κλείνω με τη Σιγκαπούρη, που είναι παράνομο, απαγορευτικό να μασάς τσίχλα οπουδήποτε μέσα στη χώρα. Δεν θα βρεις πουθενά τσίχλες, ούτε στο σούπερ μάρκετ, ούτε σε μίνι μάρκετ, σε all day, πουθενά. Τα παιδιά δηλαδή, για να σας το κάνω έτσι φραγκοδίφραγκο, δεν γνωρίζουν τι θα πει κάνω τσιχλόφσκα.
0: Απίστευτο.
1: Κάνω φούσκα.
0: Απίστευτο.
1: Είναι παράνομο. Κρατάω τον ύπνο και το παζάρι γάμων. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Τα κρατάω γιατί ακούγονται ενδιαφέροντα.
0: Και λογικά.
1: Και λογικά.
0: Και λογικά. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.

0: time out για θράκον.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με θράκον.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
7: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
9: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
6: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
17: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
18: Τσεκ.
17: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
18: Τσεκ.
17: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ!
19: Σχολείο Μουστάκας!
15: Μουστάκας, ένα
19: ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
20: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
3: Καλημερούδια στο Στέλιο, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Φανή. Καλημέρα στη Βασιλίνα, την Κωνσταντίνα, την Τάνια, την Αγγελική και τον Γιώργο.
2: Τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις στην περιφερική και για τα δύο ρεύματα είναι στο ύψος 3 Ανδρείας Τούμπας. Κωνσταντίνου Καραμέλη, πια ξεκινώντας από ανατολικά, έχει αυξημένη κίνηση. Όπως αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω έχει και η Γεωργία Παπανδρέου. Η Βασιλή Σόλογας έχει καλή ροή οχημάτων με εξαίρεση το φανάρι της Χάνθο, που μετά μπαίνοντας στη Μισκή, αλλά και η Εγνατία πάνω από ό,τι βλέπω έχουμε αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Στα κόκκινα είναι η Μίκη Θεοδωράκη από σχεδόν από τη Δαβάκη μέχρι και Αγίων Πάντων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις διασταυρώσεις δυτικά, Λεωφόρος Δορμποτά, Μαρίνα Αντίπα, Καρολή Δημητρίου. Τώρα πια έχουμε και κίνηση από ό,τι βλέπω και στο φανάρι εκεί στα Κτέλ, στη Μοναστήριο, και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε όταν γνωρίζουμε κάποιον ή κάποια, γιατί θα το θυμάται.
3: Ειδικά αν είναι σκορπιός.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ρόμπι Βίλιαμ στο υπέροχο Μίμα Μάγκια εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης. Και θα μάθουμε τώρα ποια είναι τα πράγματα που καλό είναι να μην κάνουμε όταν γνωρίζουμε κάποιον ή κάποια.
1: Ναι.
0: Γιατί θα το θυμάται, λέει.
1: Ναι.
0: Και έχει να κάνει από το πρώτο ραντεβού μέχρι, ξέρω εγώ, συνέντευξη για δουλειά, μέχρι μια γνωριμία, ναι, ξέρω εγώ, ναι, για λίγα λεπτά.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Μπράβο. Δεν κοιτάμε συνεχώς το κινητό μας. Είναι αυτονόητο και από τα συχνότερα λάθη που γίνονται, λες, στις,
1: ναι,
0: σύγχρονες γνωριμίες.
1: Ναι.
0: Έτσι, η συμπεριφορά αυτή κάνει τον συνομιλητή σου να αισθάνεται ότι δεν έχει την προσοχή του.
1: Έχουμε ζήσει τώρα και με το κινητό. Ο άλλος τόσο σε οριζόντια να δει.
0: Δηλαδή, μάτς.
1: Άρη Σάζαξ, τι, ναι, λες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι έχεις ζήσει κι εσύ.
1: Άσε με, σε παρακαλώ. Ναι. Αντάξει, μου παρήγγειλε κοτοπουκές. Α, κυρία. Κυρία.
0: Νούμερο 2. Δεν μιλάμε μόνο για τον εαυτό μας. Το περίφημο εγώ εκείνο. Εγώ ετάλλω. Εγώ, ναι, γνωρίζω αυτό. Έγινε καλό.
1: Για ποιο να μιλάω όμως, για τον Batman.
0: Μια καλή συζήτηση χρειάζεται ισορροπία, λέει. Κάντε ερωτήσεις, ακούστε τις απαντήσεις και αφήστε χώρο στο συνομιλητή να μιλήσει.
1: Τέλος πάντων. Okay.
0: Κάνει καρδιά σου πέτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μην προσπαθείτε υπερβολικά να εντυπωσιάσετε.
1: Καλά, αυτό δεν.
0: Η αυτοπεποίθηση είναι θετικό χαρακτηριστικό, λέει. Η υπερβολική προσπάθεια να αποδείξετε πόσο σημαντική ή επιτυχημένη είστε, ναι, μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Το κρατάμε αυτό, ωραίο.
0: Δεν κάνουμε αρνητικά σχόλια για ανθρώπους που δεν είναι παρόντες.
1: Εκτός αν είναι εξαιρετικά μπουμπούνες και το αξίζουν. Συγγνώμη. Το είπα.
0: Ναι, δεν λέμε, ας πούμε, για πρώην συναδέλφους, πρώην αφεντικά, πρώην, ξέρω εγώ, πρώην γενικώς.
1: Και πρώην είναι σχέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στη λίστα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κλείνουμε το. Μην προσπαθείτε να κλείσετε αμέσως μια συμφωνία εισαγωγικά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάθε νέα γνωριμία να οδηγεί αμέσως σε μια πρόταση συνεργασίας ή ανταλλαγής. Ξέρω
1: εγώ. Φαντάζεσαι.
0: Του στείλω ότι. Α, πέρασε πολύ ωραία. Εντάξει, θα τα
1: φτιάξαμε τώρα.
0: Ναι, θα τα
1: φτιάξαμε έτσι. Είμαστε μαζί. Πες το. Θέλω να σε ακούσω να το λες. Δεν φεύγω από εδώ. Είμαι πολύ κουρασμένος.
0: Αυτό.
1: Τα φτιάξαμε.
0: Αυτό. Τέτοια συμφωνία.
1: Θέλω να το κάνω μια μέρα έτσι για πλάκα. σε κάποιον που δεν θα μ' αρέσει και πολύ.
0: Αυτό δεν σε φανταζόμουν να το κάνεις.
1: Ναι. Θα στήσω το κινητό ανάποδα, αλλά κοιτά ουρανό, αλλά να χύχω,
0: ναι,
1: το βίντεο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Κώστα, τα φτιάξαμε έτσι.
0: Ναι.
1: Φεύγω από εδώ φτιαγμένη.
0: Do it. Do it.

0: τα 6,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James Arthur στο υπέροχο Impossible εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε για τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα 8 του Σεπτέμβρη και είναι μια μέρα που φέρνει μαζί της μια διάθεση ανανέωσης, δημιουργικότητας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η ανάγκη σου να δημιουργήσεις και να εκφράσεις τη μοναδικότητά σου είναι ιδιαίτερα έντονη για σήμερα. Τα βράκια, ακόμα και οι πιο χαλαρές συζητήσεις μπορούν σήμερα να σου προσφέρουν σημαντικές αποκαλύψεις για τη σχέση σου αλλά και τον ίδιο στον εαυτό. Για τους διδύμους, οι πρακτικές υποθέσεις της ζωής σου αποκτούν σήμερα νέα δυναμική. Καρκινάκια, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο. Για τους λέοντες, οι σημερινές ενέργειες σε βοηθούν ιδιαίτερα σε θέματα εργασίας και πρακτικών υποθέσεων. Παρθενάκια, η μέρα προσφέρεται για συζητήσεις και ανταλλαγή ιδέων γύρω από δημιουργικά σχέδια ή ερωτικές σχέσεις. Ζυγέ, η σημερινή μέρα σας ευνοεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Για τους Σκορπιούς, η Σελήνη συναντά το Δία στην κορυφή του χάρτη σας και αυτό μπορεί να φέρει σημαντική ενίσχυση στην καριέρα και στη δημόσια εικόνα. Για τον Τοξότη, οι επικοδομητικές και γεμάτες σεβασμό συζητήσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για σήμερα. Εγώ και ρε, σήμερα έχεις ιδιαίτερη γοητεία και μπορείς εύκολα να κερδίσεις το σεβασμό και το θαυμασμό των άλλων. Υδροχοάκια, σήμερα μπορείτε να φτάσετε στην καρδιά ενός προβλήματος και αυτό θα σας βοηθήσει να αισθανθείτε λίγο πιο σταθεροί. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, οι σημερινές όψεις σας βοηθούν να επικοινωνήσετε με σαφήνεια αυτό που πραγματικά θέλετε να πείτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το δεκάλεπτο.

0: Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
0: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Oh, the best hits ever. 96.8 Velvet.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Και ξέρουμε ότι στα Λίτλ βρίσκουμε ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Και πώς ξέρουμε ότι φτάσανε εκεί? Γιατί μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εχθροτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνουμε μόνο αυτό που καταναλώνουμε και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες.
9: Μεταφέρονται με ασφάλεια στα ψυγεία και διατηρούνται σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρούμε εγώ και εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Και το μόνο που να έχουμε να κάνουμε είναι να τα μαγειρέψουμε.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Nothing Breaks Like a Heart με Mark Ronson και σκέτο Miley πια. Έτσι, το αποφάσισε το κορίτσι, να ξέρεις. Δεν είναι Miley Cyrus, το έβγαλε το επίθετο, σκέτο Miley από εδώ και πέρα.
1: Miley.
0: Miley, yes, yes, yes. Το πήρε απόφαση.
1: Πώς της ήρθε τώρα, ρε παιδί μου, και αυτήνεις, ναι.
0: Πριν αποφασίσεις όμως τι θα σπουδάσεις, δεν θέλεις απλώς να διαβάσεις ένα πρόγραμμα σπουδών, θέλεις να δεις και πού μπορεί να πραγματικά να σε οδηγήσει. Στην ACTO, λοιπόν, την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, έχεις την ευκαιρία να το ανακαλύψεις από κοντά στο Open Day του Θεσσαλονίκη Campus.
1: Θα γνωρίσεις τους program leaders, θα δεις τους χώρους και τη φοιτητική εμπειρία γενικότερα, ενώ στο Art and Design Show θα δεις έργα από το πρώτο έτος μέχρι και τις διπλωματικές εργασίες. Και αν κάνεις και την εγγραφή σου εκείνη την ημέρα, εξασφαλίζεις επιδότηση διδάκτρων, Τσιμισκή 43, πλατεία Οντεών.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, θα πω ότι είναι αυτό που κάνει, γιατί παιδιά, εγώ έχω παρέσει και έχω μάλλον φίλους που μπήκαν σε περιβάλλον άλλο από αυτό που είχαν φανταστεί και γεια σας μετά. Μιχάλης Ρέπας,
1: ναι,
0: καλεσμένος θες στην πρεμιέρα του Studio 4 με Φερεντίνο και Καραμπάτο, αγαπημένος Ρέπας. Να διευκρινίσω για τους λόγους του μοντάζ. Ο λόγος που κάνει αυτή τη συνήθεια που θα ακούσετε, που έχει αυτή, ναι, τη συνήθεια, είναι όταν νιώθει πάρα πολύ άνετα και οικεία.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν.
2: Εμένα με εκνευρίζει αυτό προσωπικά πάντως. Δηλαδή όταν μου λένε βγάλει τα παπούτσια.
3: Όχι, εγώ στο σπίτι μου δεν λέω σε κανένα να βγάλει τα παπούτσια. Αλλά να πω μια αλήθεια. Ότι εγώ, ναι, βγάζω, ναι, το παπούτσι μου συνήθως. Δηλαδή όταν είμαστε σε μια ταβέρνα, ας πούμε, ναι, ιδιαίτερα το ένα, τα αριστερό.
2: Το έχω προσέξει
3: γιατί.
2: Αυτό. Βγάζει το ένα.
1: Κακό.
3: Ναι, ναι, ναι, βγάζω επίσης το ένα και κάνω με το ένα παπούτσι.
4: Το αριστερό.
3: Μου έχουν συμβεί πολλά με αυτό. Μια φορά ήταν. Ήμασταν σε μια ταβέρνα και είδα ένα σκύλο και λέω: τι παράξενο, ολοκρατάει μια κάλτσα ο σκύλο. Είναι κάλτσα μου.
1: Ναι, αν δεν είχε βγάλει το παπούτσι σου, δεν θα σου είχε φάρει.
3: Το πιάσα.
4: Συγγνώμη, μισό λεπτό, βγάζει και την κάλτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Όχι, βέβαια, πρέπει να το
1: αρέσει. Είναι μια ιδέα και μισή αυτό.
0: Εννοείται.
1: Είναι μια ιδέα και μισή. Καλό θα είναι γενικά να σταματήσουμε να κανονικοποιούμε να συμπεριφερόμαστε στον εξωτερικό χώρο λες και είμαστε στο σαλόνι μας.
0: Ναι,
1: είτε αυτό σημαίνει να βγάζω την κάλτσα και το παπούτσι, είτε αυτό σημαίνει να γκαρίζω στο δρόμο λες και μιλάω στο σαλόνι μου, είτε αυτό σημαίνει χίλια δυο. Δηλαδή για μένα είναι μια ιδέα. Δεν είναι καν αστείο αυτό. Δεν είναι. Είναι όχι απλά κατακριτέο. Μην το κάνεις. Δεν είναι θέμα συζήτησης.
0: Και άντε, πες που λέει εξωτερικός χώρος νιώθει άνετα. Στο αεροπλάνο.
1: Ναι, όχι. Κακώς νιώθεις. Άνετα με άνετα έχει διαφορά. Όταν η άνεση η δική σου παρεμβαίνει στην αισθητική τη δική μου.
0: Δεν έχει σεβασμό
1: που, είναι, που δεν είναι θέμα αισθητικής βασικά. Είναι θέμα κοινής λογικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάσου τώρα εγώ να νιώθω άνετα να βγάζω. Τι να σου πω. Δηλαδή, κάπου να φτάσουμε σε ένα όριο.
0: Όταν τα άκουγα, λέω, μόλις πήγε με την κάλτσα.
1: Όχι, όχι, μια ιδέα και μισή. Μια ιδέα και μισή. Πάνε στο σαλόνι σου και βγάλει και το φρονιμί του, αν θες. Αλλά έξω να είμαστε λίγο, ναι.

0: Jen Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Η κόρη τον έχει κάνει viral πάλι. Τον έχει κάνει στο social.
1: Α, δεν τον είδα.
0: Ναι.
1: Καλά έκανε.
0: Η οποία τραγουδάει και αυτήν υπέροχα. Έχει φοβερή φωνή.
1: Μπράβο.
0: Ο άνθρωπος είναι καθηγητής. Είναι διευθυντής σε ένα κολέγιο στην Αμερική.
1: Εξαιρετικός.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δύο αλλαγές που πρέπει να κάνεις αν θέλεις να ακούγεσαι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Μικρές, απλές και το παράδοξο είναι το νούμερο ένα. Πρέπει να μιλάς λιγότερο. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην επικοινωνία είναι η υπερανάλυση.
0: Ναι.
1: Όταν προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι γνωρίζουμε καλά ένα θέμα, συχνά καταλήγουμε να μιλάμε περισσότερο από όσο χρειάζεται. Αν κάποιος σε ρωτήσει, θα είναι έτοιμη η αναφορά την Τρίτη, μια απλή απάντηση όπως ναι, θα είναι έτοιμη, ακούγεται πολύ πιο σίγουρη από μια μακροσκελή εξήγηση γεμάτη. Νομίζω, μάλλον, ίσως αυτό και εγώ χθες, προχθές και αντέφτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψει και πληροφορίες που είναι απαραίτητες. Τις χρειαζόμαστε για το κουτσομπολιό, αλλά να ξεκινάς δωρικά. Που με πάει στο νούμερο 2, που δίνεις πρώτα την απάντηση σε μια συζήτηση.
0: Λά.
1: Πάρα πολύ απλό και αποτελεσματικό κόλπο. Αν σε ρωτήσουν πότε θα ξεκινήσει ένα project, θα πεις την Τρίτη, κόμμα. Και μετά μπορείς να συνεχίσεις με την επεξήγηση που θες.
0: Ωραίο.
1: Αν σε ρωτήσουν, συμφωνείς ή διαφωνείς. Ναι, όχι, κόμμα. Και μετά μπορείς να δώσεις τα παραδείγματα, τους λόγους. Ξεκινάς με την απάντηση.
0: Ωραία.
1: Και με αυτόν τον τρόπο, τώρα αυτό έχει γίνει, δεν θυμάμαι ποιο, τώρα πάνω-πάνω, από ποιο πανεπιστήμιο, έχει γίνει μελέτη.
0: Mm-hmm.
1: Και για να έγινε μελέτη, κάτι θα ξέρουν. Δείχνει κάτι αυτοπεποίθηση, είναι πιο εκοφαντικό, δεν ξέρω. Δοκιμάστε το.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε για την τρίτη μας ώρα.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
7: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
15: με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί. Διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
17: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
18: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
21: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε η τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
22: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Χριστίνα, τη Βάσο, την Αλένα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο που μας ακούει από την Αθήνα. Τον Κοσμά, τον Γιάννη και τον Χρήστο.
21: Κοσμήματα λαβή και 20 ευρώ δώρο επιταγή. Έκανα κίνημα.
22: Εξαιρετικό.
21: Λοιπόν, σε ωραίο Κάστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, παιδιά παντού θα βρείτε. Και παλιών πατρών Γερμανού 16 και εμείς δίνουμε τώρα επιταγή 20 ευρώ.
22: Είναι τα πιο συναρπαστικά, συγκλονιστικά κοσμήματα. Σε όλα τα καταστήματα θα βρείτε απίστευτες συλλογές. Στείλτε τη λέξη λαβή, κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968. Ό,τι τυχερός ή τυχεροί θα ενημερωθούν με μήνυμα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hoover Phonic, Mad About You, και θα τρελαθείτε, παιδιά, από τα χρώματα, από τις επιλογές στα Mosaic Stores, βέβαια, όπου οι επιλογές από τα σχολικά είναι αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα, τετράδια σε επίθενα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό, είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμη και την επιστροφή στο σχολείο πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Γιατί εννοείται το σχολείο δεν είναι και μόνο μαθήματα και διαβάσματα, έτσι. Είναι και όλα αυτά τα super duper που θα επιλέξουμε. Τσάντα, σχολικά, τετράδια, στυλό. Αγαπημένα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως γωνία στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Γιατί οι φιλίες δένουν τόσο γρήγορα στις διακοπές με αγνώστους? Δεν το πάμε διακοπές, δεν κάνουμε έτσι πιο εύκολα φιλίες, ναι, κλπ. Γιατί, λέει, ένας από τους βασικούς λόγους είναι οι κοινές εμπειρίες.
1: Σωστό. Το εξι... Εκείνη τη στιγμή μοιραζόμαστε, ναι.
0: Μπράβο. Έγινε μεγάλη έρευνα από ταξιδιωτικούς οργανισμούς και είπαν ότι το 60% των συμμετοχών θεωρεί ότι οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά επειδή μοιράζονται πράγματα που βιώνουν μαζί.
1: Ναι.
0: Ενώ το 43% αποδίδει τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών στο γεγονός ότι περνούν ολόκληρες μέρες παρέα.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Με τους αγνώστους, όχι με τις φίλες σου. Τις τρως τα μούτρα,
1: ναι,
0: το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Περισσότερη ανάγκη για πραγματική επαφή.
1: Τρώμε τον άγνωστο, ρε παιδί μου. Θα τρώγω δηλαδή τα κεφτεδάκια στην ταβέρνα με τη Σοφία και θα έρθεις να μου πεις, έλα να γίνουμε φίλες.
0: Ας το περιβάλλον. Πήγαινε σε κάτι πιο. Ένα κοκτέιλ στο μπαρ εκεί που κάθεσαι.
1: Ωραία, πίνω εγώ, ας πούμε, είμαι στο μπαρ και πίνω με τη φίλη μου ένα κοκτέιλ και θα έρθεις, τι θα μου πεις? Α, βασικά ναι, θα έρθεις να μου πεις, α, σε ξέρω. Ναι, είμαι φίλη σου. Εντάξει, οκ, αλλά τι θα έρθεις και θα γίνουμε φίλες?
0: Άκου τη λέει έρευνα. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι παρά την κυριαρχία των social media και των εφαρμογών, πολλοί άνθρωποι αναζητούν ξανά την προσωπική επαφή.
1: Καλά, αυτό σπουδαίο είναι, εννοείται πρέπει να γίνεται.
0: Δηλαδή το 72% ανέφερε ότι θέλει να έχει περισσότερες κοινωνικές εμπειρίες εκτός διαδικτύου στις διακοπές.
1: Ευτυχώ ο Θεός με φυλάξει και δεν πάω διακοπές. Το πουθενά τώρα να έρουν κι άλλες.
0: Ναι.
1: Έτσι, χωρίς δεξιά-αριστερά, δεν ξέρεις, αποβάλλες από παντού.
0: Μοναξιά, έλλειψη χρόνου και κοινωνικό άγχος.
1: Ναι.
0: Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν δυσαρεστημένοι από την κοινωνική του ζωή. Το 33% αποδίδει την κατάσταση, λέει, στην έλλειψη χρόνου, το 25% στην ανασφάλεια που αισθάνεται και το 21% στο κοινωνικό άγχος. Όλα αυτά,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν στις διακοπές.
1: Υπάρχουν είσαι... επί 100. Δεν έχεις κοινωνικό άγχος στις διακοπές?
0: Όχι, δεν νιώθεις λίγο ανέμελα? Είσαι, είσαι κάπου που δεν σε ξέρουν και δεν τους ξέρεις, παιδί.
1: Άμα προσγειωθώ και φτάσω σωστά εκεί που πρέπει να πάω.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσω και να προσγειωθώ, με έχει καταπιεί το κοινωνικό άγχος.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό για σένα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Εγώ τώρα θα πάω Γερμανία στην κουμπάρα μου και είμαι σε φάση. Θα πάω.
0: Θα πας.
1: Θα φτάσω αλλού.
0: Όχι, θα φτάσω αλλού και θα είναι και πολύ ωραία.
1: Θα με πουλήσουν σε κανένα σκλαβοπάζαρο, να με ψάχνετε μετά.
0: Θα πας στο Κατμαντού, θα πας, πού θα πας.
1: Καλά, καλά. Εγώ θα κρεμάσω τα στοιχεία μου εδώ στο λαιμό. Και ό,τι γίνει.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Υπέροχος Άλεξ Γουάρεν, Ordinary εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει όταν μιλάμε γρήγορα σύμφωνα με ψυχολόγους. Εγώ δεν έχω εντοπίσει αν μιλάω γρήγορα. Σίγουρα μιλάω.
0: Δεν μιλάς.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχω εγώ το φίλο μου το Σωτήρι, άστο.
1: Εμένα με εκνευρίζουν οι άνθρωποι που μιλάνε γρήγορα.
0: Εντάξει, είναι καλό παιδί όμως.
1: Ναι, ήταν να του πάρουμε μια πάστα. Σωτήρι, με εκνευρίζει χωρίς να σε ξέρω τώρα. Μία Τρίτη πρωί, 10:26.
0: Είναι πυροβολάει, δεν είναι. Αλλά είναι και. Μιλάμε, δε χάνει συλλαβή και λέξη.
1: Τίποτα.
0: Δεν μας έχει τίποτα.
1: Μπράβο. Και στα social μερικές φορές που κάνουν voice overs εξ επιτούτου γρήγορα. Εγώ το.
0: Δεν
1: σας χαρίζω το τέτοιο. Η ταχύτητα με την οποία μιλάμε δεν είναι απλώς ένας τρόπος, λέει, έκφρασης, αλλά μία ένδειξη για το πώς λειτουργεί ο εσωτερικός μας κόσμος. Εξηγεί στο ισπανικό «Χόλα» η ψυχολόγος Violet Akendo Herrera. Herrera θα τη λέω.
0: Herrera, σκέτο.
1: Με βάση αυτή τη σκέψη μπορούμε να κάνουμε μία πολύ γενική εικόνα για το πώς σκέφτεται και αισθάνεται κάποιος, απλώς παρατηρώντας. Αχ, με παίρνει ένας αριθμός τηλέφωνο.
0: Θες το σηκώσει.
1: Θα το σηκώσω. Μπορεί να είναι σοβαρό. Παρακαλώ. Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Αχ, είμαι στη δουλειά, είμαι στην εκπομπή τώρα. Κυριολεκτικά είμαστε στον αέρα. Εσείς δεν ακούγεστε. 2 η ώρα σχολά. Εγώ είμαι στον όμιλο Μετρομίντια. Απέναντι. Κωστή Παλαμά 6 γάμα.
0: Στο Velvet, πες.
1: Αχ, ναι! Εξαιρετικό τώρα αυτό.
0: Πώς
1: σας λένε? Γεια σας, κύριε Γιάννη, καλημέρα. Όλη η Θεσσαλονίκη σας ευγνωμονεί. Θα σας περιμένω.
0: Αλήθεια, Λένα, ξέρεις, βάλε Velvet. 96,8.
1: 96,8. Εγώ είμαι τώρα.
0: Παίζεις live.
1: Θα σας περιμένουμε.
0: Τι κάνουμε?
1: Ευχαριστώ πολύ. 96,8 Velvet. Στο καλύτερο δηλαδή. Ευχαριστώ για όλα. Γεια σας, κύριε Γιάννη.
0: Να πω διαφημίσεις.
1: Και το είχα άγχος αυτό το θέμα. Και ήμουνα σίγουρη ότι θα έρθει την ώρα που θα είμαι στη δουλειά.
0: Είδες.
1: Ξεχάστηκα και έδωσα τη διεύθυνση του σπιτιού μου. Εγώ πάντα τα θέματα τα φέρνω εδώ. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν. Έρχεται. Τούπα σωστά τη διεύθυνση. Τι τούπα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μίλησα γρήγορα. Είδες. Η Herrera μας έχει κάνει τα νεύρα μακαρόνια.
0: Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
8: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: best hits ever.
11: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και super duper εβδομαδιαίο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μια δωροπετική 500 ευρώ από την Crecostrom. Crecostrom, έτσι σωστά. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού. Είναι το 6931-968-968. Και γράφετε τον αριθμό 500 κενό και το ονοματιπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που τη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη θα ανακοινώσουμε εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Γιατί νέα σεζόν σημαίνει και νέο ξεκίνημα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμώ. Είμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης.
0: Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Crecostrom ή το crecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.
1: Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, η Crecostrom μας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Crecostrom θα βρούμε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά.

0: Ροξέτ, μία από τις πάρα πολλές επιτυχίες σου, Spending My Time. Εδώ είναι τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ και εμείς που σήμερα στα τηλεοπτικά παίξαμε ένα ηχητικό από το στούντιο στις 3 ναι. και ένα ηχητικό από το στούντιο στις 4.
1: Ξεμείναμε πάλι. Δεν 4, έχουμε άλλους. Ναι.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί χθες είχε πρεμιέρα πάμε ο Φερεντίνος με την καραβά του. Τι έγινε με την τηλεφαία. Βρέθηκαν απέναντι στο Θανάση και στην Νάνση.
1: Και καλή αρχή, μεγιά την εκπομπή.
0: Στούντιο στις 3, 7,9, στούντιο 4, 6%. Κοντά.
1: Εντάξει, μια ανάσα.
0: Γενικό σύνολο στούντιο στις 3, 8,9, στούντιο 4, 7,3. Πάλι κοντά.
1: Εντάξει, το δυο ανάσες, δηλαδή πραγματικά.
0: Δείχνει.
1: Μπράβο.
0: Το καλό είναι ότι έχουν υψηλά ποσοστά, να σου πω κάτι με σημερινές αυτές εκπομπές που είναι ψυχαγωγικές και όχι μαυρίλες, ειδησιογραφικές αυτές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ονόματα, κατάλαβες ποιον αναφέρομαι.
1: Και εσύ τώρα, μακριά από μας.

0: Bruno Mars στο Green Aid και είδες που εντάξει κάνει ο Bruno, καλά κάνει και κάνει επιτυχία το παιδί γιατί είναι καλλιτεχνάρα, αλλά δεν κάνει στα βέντο με τη χειρομοβίδα, ας πούμε, γιατί να μην κάνει και στα βέντο.
1: Ναι, αχ, μ' αρέσει εμένα και στα βέντο, δεν είμαι αντικειμενική, τον αγαπώ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αύριο το πρωί έχουμε ραντεβού στο πρωινό της Τετάρτης ακριβώς στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Ήρθα και εγώ για να σας στείλω την καλημέρα μου στο πρωινό της 3ης 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά και εννοείται σας θέλω συντονισμένους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχω και τα νέα της ημέρας. Θα δω και εσείς τι κάνετε σε λίγο, αλλά 12.30 δίνω ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνέπανόραμα. Ξεκινάμε σήμερα με πολύ αγαπημένη Τίνα Τέρνερ.

David Asher, Black Black Heart, εδώ στον Velvet. Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της 3ης, 8 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το καλύτερο πλέον πιστεύω είναι είτε να βγαίνεις από το σπίτι πάρα πολύ πρωί, είτε να γυρνάς πολύ αργά το βράδυ, γιατί έχει περισσότερη δροσιά. Παρ' όλα αυτά, είμαστε όλοι έτσι στις δουλειές μας, στις ασχολίες μας. Και έτσι θα ξεκινήσουμε και επικοινωνία στο Viber. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω, πώς είστε σήμερα. Μαζί με την καλημέρα σας εννοείται. Ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα να κάνουμε της ημέρας και της επικοινωνίας. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Steve Miller Band αμέσως τώρα και Serenade.

0: Natcher, Sleeping Satellite, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να πω ότι δεν ζηλεύω τη Θάλια, η οποία είναι στην Πάρο και μου στέλνει τα φιλιά της από εκεί. Ψέματα θα πω, γιατί και εγώ θα προτιμούσα να είμαι τον Σεπτέμβριο σε κάποιο νησί. Πολύ ήσυχα, σχεδόν απομονωμένα, μη σας πω. Καμία σχέση με την κοσμοσυρωή του Αυγούστου. Τέλος πάντων, είμαστε στην πόλη και έχουμε και πάρα πολύ κόσμο αυτές τις μέρες λόγω της ΔΕΘ. Βλέπω όμως ότι αν θέλετε να πάτε κάπου και να σας θυμίζει ένα μέρος, ναι μεν αστικό, αλλά σαν να είστε σε ένα πολύ ωραίο κήπο, υπάρχει η Βίλα Μοδιάνο, η οποία είναι στο Λεωγραφικό Μουσείο εκεί στην Βασιλίσσης Όλγας. Οπότε έχει ανοίξει και ανανεωμένη, βλέπω. Μπορεί να έχουμε περάσει πολλές φορές, αλλά μπορεί να μην κάνουμε τον κόπο να μπούμε μέσα. Πραγματικά είναι ένας υπέροχος κήπος με πολύ ωραίο καφέ, βλέπω πολύ ωραίες βραδινές φωτογραφίες. Ό,τι πρέπει για μια πολύ ωραία έξοδο που δεν χρειάζεται να πάμε και εκτός πόλης. Υπάρχουν πολλά ωραία τέτοια σημεία και μου αρέσει που γενικά τα διατηρητέα κτίρια, όταν αξιοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο από το να παραμένουν εγκαταλελειμμένα και παρατημένα, εννοείται πως είναι ό,τι καλύτερο. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, θα επιστρέψω σε λίγο με Modern Talking.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη.

0: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
13: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
12: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
13: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
12: Α, λόγω της έκθεσης,
13: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
14: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Αυτό είναι το Dancing Queen από του Σάμπα εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που πρώτο συναντήθηκαν τα μέλη του συγκροτήματος και αποφάσισαν ότι κάτι θέλουν να κάνουν μαζί και να δημιουργήσουν του Σάμπα. Αλλά έχουμε και μια χρυσή επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ Άμπα. Και με αφορμή αυτό κυκλοφόρησαν κάποια συλλεκτικά βινίλια, όπου είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός τους λόγω της επαιτίου. Μπορείτε να τα βρείτε και σε διάφορα χρώματα. Εάν είστε συλλέκτες, αν θέλετε να έχετε κάτι νέο στη συλλογή σας, γιατί όχι να έχετε βινίλιο από τους Άμπα. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία!
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
17: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
14: Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Εδώ είμαστε για ακόμα ένα 60 λεπτό παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. 3η 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Σας στέλνω εδώ μέχρι και τις 2. Η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Και αυτή την ώρα θα έρθω με διαγωνισμό γύρω στις 12.30 ένα ακόμα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Αμέσως τώρα έρχονται οι πωλήσεις. Every breath you take.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πίσω.
1: My Kind of Love από Emily Sandé, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει ήδη το φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Εγώ από τις εμφανίσεις προς το παρόν έχω ξεχωρίσει τον George Clooney, ο οποίος ήταν και κεντρικό πρόσωπο στην τελετή έναρξης. Τιμήθηκε με το Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο. Έκανα μια πολύ ωραία εμφάνιση με τη σύζυγό του, την Αμάλ Clooney, και μίλησε στη συνέντευξή του και για την τεχνητή νοημοσύνη. Και μου αρέσει που όλο και περισσότεροι από όλους τους χώρους εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Είπε όμως ότι επειδή είναι και ένας 65ης πλέον, νιώθει αυτή τη μελαγχολία που φέρνει η ηλικία ως ηλικία, ασχετά με το τι κατάσταση βρίσκεσαι, αλλά προσπαθεί να διατηρεί την αισιοδοξία του, κυρίως απολαμβάνοντας τα καθημερινά πράγματα και εννοείται τις στιγμές που έχει με την οικογένειά του. Ντάνιλ Χολ και Τζον Όουτς αμέσως τώρα, σε λίγο έρχομαι και με διαγωνισμό.

0: στόμα 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Jack και Wonderful Life εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Θα δώσω και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα.

0: Έχουμε Melissa Etheridge, Like the Way I Do.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε το Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Το, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
11: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresider. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
15: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ. Φελιτσιτά εδώ στον Velvet, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και κάθε φορά που ακούμε ιταλική επιτυχία, θυμόμαστε το Ιταλιάνο Βέρο. Αγαπημένη κυριακάτικη συνήθεια, 11 με 12, απολαμβάνουμε θρυλικά ιταλικά τραγούδια. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, με Lidl Plus, 4,95. Τυροκαυτερή, 450 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή, 750 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Αυτό Velvet.
1: Παρέα για ακόμα ένα 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό μεσημέρι σε όλους. 3η 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά. Αυτό που δεν σας ρώτησα είναι αν πήγατε στη ΔΕΔ. Γιατί εγώ σκοπεύω να πάω σήμερα να κάνω τη βόλτα μου, να σας πω αύριο τις εντυπώσεις. Αν έχετε πάει μέχρι στιγμής, πείτε μου τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι είδατε και τι όχι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Κιν Κάντσα αμέσως τώρα, Betty Davis Eyes.

Είχαμε κάτι δυνατό από Evanescence, Bring Me To Life εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είχαμε το πρωί ακόμα μια ληστεία στη Γαλλία. Τώρα το Λούβρου η ληστεία ήταν πάρα πολύ οργανωμένη. Εδώ έχουμε κάτι πιο πρόχειρο από ό,τι διαβάζω. Έγινε λοιπόν στη Νότια Γαλλία, σε ένα μουσείο που είναι αφιερωμένο στον ζωγράφο Ρενουάρ. Και εντωμεταξύ οι κλέφτες απλώς πήραν τα έργα και άρχισαν να τρέχουν. 4 έργα είχαν σκοπό να κλέψουν, το ένα τους έπεσε καθώς έφευγαν, αλλά αυτά που έκλεψαν, η αξία τους βλέπω ότι ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε και οι υπεύθυνοι του μουσείου θέλουν οπωσδήποτε να βρεθούν οι ληστές. Τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, οπότε η αστυνομία βρίσκεται τώρα σε αυτή τη διαδικασία σύλληψης. Pink Floyd για τη συνέχεια, Another Brick in the Wall.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: και θα δοκιμάσουμε πόσο καλά ξέρουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith λοιπόν θα είναι και φέτος στη ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Σαμάνθα Φόξ, σας φέρνω σε λίγο. Είναι το Touch Me.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, τη νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατό να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.

Περισσότερα Classic Hits. You're 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

κλείσουμε σήμερα με το Σαχά και το Take On Me. Λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβας στην παρέα σας σε πάρα πολύ λίγο και μέχρι τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. 11 με 2 Mellow Velvet. Και εννοείται εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Music Events Live. Πήρα ένα φωτοσπαθό. Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Ουφ. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσανε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
11: με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
16: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
17: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
20: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Τι λέτε να περάσουμε το μεσημέρι μαζί, απολαμβάνοντας φυσικά τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5. Πηγαίνουμε παρέα. Την καλησπέρα μου όπου και αν σας βρίσκω τώρα. Ελπίζω να είστε κάπου έτσι δροσερά. Εδώ θα πάμε με Natalie Brulia, Joe Cocker, Kim Wilde, Everything But the Girl και τους Kiss, διότι ξεκινώ δυναμικότατα. I was made for loving you. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers στο 96,8 Velvet στο μεσημέρι της Τρίτης. Ελπίζω τώρα η μέρα σας να έχει κυλήσει ευχάριστα. Φυσικά αν είστε έτσι στη δουλειά, νομίζω ότι με τα τραγούδια τουλάχιστον η ώρα κυλά λίγο πιο γλυκά. Εδώ με αγαπημένους καλλιτέχνες και φυσικά στους ρυθμούς της Διεθνούς Εκθέσεως, η οποία όπως λένε τα ρεπορτάζ, ήδη από τις πρώτες μέρες έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου και μάλλον από ό,τι φαίνεται έτσι θα συνεχίσει για μια διεθνή έκθεση που συμπληρώνει 100 χρόνια φέτος και που έχει ως θυμόμενη χώρα για πρώτη φορά την Ιαπωνία. You can leave your hat on.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: έκθεση «Η Ζενίθ» δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της Πλατείας Αριστοτέλους με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Έλα να παίξεις στο Home Run, να ανακαλύψεις τον ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Zenith στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, είναι... μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ αλλάζει

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
5: Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ένα τραγούδι υπερπαραγωγή, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Brian Ferry ζήτησε τη συνδρομή του David Gilmour από τους Pink Floyd στην κιθάρα, στα πλήκτρα ο Guy Fletcher από τους Dire Straits και πολλή ακόμη μουσική. Το υπέροχο λοιπόν Slave to Love Stone 96,8 Velvet, εδώ απολαμβάνουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Νέα σεζόν σημαίνει νέο ξεκίνημα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούραση. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά, και βέβαια τρέχει σούπερ διαγωνισμό στο πρωινό του Velvet για να κερδίσετε δωροεπιταγή 500 ευρώ.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι, λόγω της κλήρωσης προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είναι 3η-8 Σεπτεμβρίου και επιλέγουμε το μεσημέρι μας να είναι γεμάτο με μουσική, να είναι γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Ρίχας Τσουρνάβας και σήμερα εδώ μέχρι και τις 5 με Michael Jackson, με Teddy Swims, την Cher, τον Phil Collins και τους Knack, διότι θα ροκάρουμε τώρα με το My Sharona δυνατά.

Ο Νέλι και η Κέλλη Ρόουλαντ από τις Destiny's Child στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα ντουζάκι, εξαρτάται πόση ώρα θα διαρκέσει, από το πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας εκείνη τη μέρα, τι ώρα έχουμε και τα σχετικά. Πάντως, ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό όμως δείχνει ότι ένα μέσο ντουζ διαρκεί περίπου 7,5 λεπτά και οι επιστήμονες προσδιορίζουν ότι ουσιαστικά ο χρόνος που χρειαζόμαστε για ένα ντουζ είναι 3,5 λεπτά, συν 2 λεπτά αν θες να κάνεις και ένα λουσιματάκι. Αυτά σύμφωνα με επιστήμονες που έψαχναν το πράγμα λίγο παραπάνω στη Βρετανία και λένε ότι 3 με 3,5 λεπτά είναι ο ιδανικός χρόνος για ένα ντουζ. Chris Norman, Suzy Quattro, Stumbling In. Σε λίγο θα ακούσουμε την Cher, τον Teddy Swims και τον Michael Jackson.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Michael Jackson, Dirty Diana στο 96,8 Velvet. Τα κινηματογραφικά ρεπορτάζ λένε ότι έχει επιλογή ήδη ο ηθοποιός, ο οποίος θα παίξει τον καινούριο 007 μετά τον Daniel Craig. Απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ο Gary Oldman είπε ότι πιθανότατα θα είναι ο Jack London, δηλαδή ο συμπροταγωνιστής του στην σειρά Slow Horses. Αν την έχετε παρακολουθήσει, θα έχετε τσεκάρει και τον Jack London, ο οποίος αυτή τη στιγμή φαντάζει το φαβορί. Μια που μιλάμε για σινεμά, έχω να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για Cine Panorama. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viper του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968. Ένα τυχερό ή μια τυχερή θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για να δει ταινιούλα στο υπέροχο Cine Panorama. Εγώ επιστρέφω με πολύ μουσική.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουν τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ.

0: και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Με ρυθμό και το Smother Talking, You are my heart, you are my soul. Φτάσαμε λίγο πριν από τις 4. Στις 4 ακριβώς ανοίγει και τις πύλες της η Διεθνή Έκθεση. Καθημερινές στο ωράριο από τις 4 μέχρι και τις 10. Αν θέλετε να επισκεφτείτε λοιπόν την Διεθνή Έκθεση φέτος, με live συναυλία σήμερα. Το πρόγραμμα έχει Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια. Ξεκινούν στις 9.30. Συντομότατο διάλειμμα. Άλλη μια ώρα μπροστά μας με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφω για Έρος Ραμαζότη, Queen, Έρος Μιθαντέλ και πολλούς πολλούς ακόμη στον Μπέλ.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία, Μουστάκας.
13: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
16: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Απόγευμα στην πόλη με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών να σας συνοδεύουν τώρα, είτε σας πετυχαίνουν στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Είμαστε Ρίγες Τουρνάβας, αλλά 60 λεπτά στη διάθεσή μας με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Ξεκινώντας με Blondie, τώρα ακούμε δυνατά One Way or Another.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Από τις πιο σπουδαίες φωνές που ανέδειξε η Βρετανία τα τελευταία χρόνια, η Adele Set Fire to the Rain. Εκεί στη Βρετανία αποφάσισε να επιστρέψει και ο πρίγκιπας Χάρη με τη Μέγκαν Μάρκλ. Βλέπετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα project που είχαν με το Netflix δεν πήγαν εκεί ιδιαίτερα καλά. Τα ντοκιμαντέρ και οι παραγωγές του ζευγαριού δεν είχαν απήχηση. Οπότε λοιπόν αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Βρετανία. Με το που έγινε όμως γνωστή είδηση, ο βασιλιάς Κάρολος και το παλάτι ξεκαθάρισαν με επιστολή στα μίντια ότι το ζευγάρι δεν θα είχε καμία σχέση με τα βασιλικά καθήκοντα και ότι επιστρέφουν ως ιδιώτες. Αν τυχόν δηλαδή ο Χάρη και η Μέγκαν θέλαν λίγο να ασχοληθούν με το παλάτι, έφαγαν ένα γιωματάκι, είναι η αλήθεια, κατευθείαν από τον βασιλιά Κάρολο. Queen, I want to break free, σε λίγο Aerosmith, θα ροκάρουμε με Class και έχουμε και μερικά ακόμη πάρα πολύ αγαπημένα στον Velvet.

0: Should I stay or should I go? The Clash στο 96,8 Velvet σήμερα Τρίτη. Δεν ξέρω ποια είναι τα πλάνα σας για το απόγευμα και το βράδυ σας. Εύχομαι ό,τι και αν σκέφτεστε να περάσετε υπέροχα. Αρκετοί θα κάνετε μια επίσκεψη σίγουρα στην Διεθνή Έκθεση μέχρι και τις 10 το βράδυ ανοιχτά. Σήμερα με συναυλία Μουζουράκι Μαραβέγια στις 9.30. Έχει και Champions League σήμερα. Αγωνίζεται η ΑΕΚ απέναντι στην ομάδα από την Αυστρία, την Linzer Lask. Στις 8 παρατέταρτο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στα του Netflix κυριαρχεί η δεύτερη σεζόν του The Gentleman, αυτή η καταπληκτική σειρά που έχει δημιουργήσει ο Guy Ritchie. Σύντομο διάλειμμα, Bon Jovi, Weekend, Ariana Grande, Belinda Carlisle και πολλοί ακόμη μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
4: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
3: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: More Than a Feeling, διότι η μουσική είναι και συνέστημα. Στο 96,8 Velvet, η Μοστάρια Τσουρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Εύχομαι η μέρα σας να συνεχιστεί καταπληκτικά, ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου για τις επόμενες 3 ώρες, 8 με 11 ο Μάσιμο. Και φυσικά εμείς τα λέμε πάλι αύριο, 2 με 5 εδώ, με περισσότερα ακόμη αγαπημένα τραγούδια. Γεια χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ, με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
19: 96,8 Velvet λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Τρίτης. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου, παρέμαστε μέχρι και τις 8. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα τα νέα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα τραγουδιά όλων των εποχών. Baby Jane για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Benson Boone. Μείνετε στην παρέα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

I don't wanna know στο 96,8 Velvet. Δεν θέλω να ξέρω τι καιρό θα έχει το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια σας λέω, γιατί βλέπω την Κυριακή θα βρέχει. Δεν ξέρω πόσες είναι οι πιθανότητες, αλλά μία μέρα θα έχουμε να πάμε θάλασσα. Όλη τη βδομάδα θα μας κάψει και Κυριακή θα βρέξει. Και τη Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, δίνει βροχές. Τέλος πάντων, ας μην το σκεφτόμαστε από τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι ακόμη Τρίτη, θα δείξει πώς θα πάει. Εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Σας περιμένω πάντα στο Viber, στο 6931-968-968. Για τις επόμενες περίπου 3 ώρες, 2 ώρες και κάτι. Οπότε ελάτε στην παρέα, στείλτε την καλησπέρα σας και τα λέμε σε λιγάκι. Μπίγκι την Τζαπάν αμέσως τώρα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Αυτό είναι το Spacers, το 96,8 Velvet, 31 λεπτά μετά από τις 5. Σας έχω πάρα πολύ καλά νέα σχετικά με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μπορείτε λοιπόν να το επισκεφτείτε στο κέντρο της πόλης μας, στα δύο ιστορικά του κτίρια. Το πρώτο θα το βρείτε στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην Εγνατία 46. Θα πάτε από κοντά λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε για σπουδές, θα ενημερωθείτε για τα περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών του σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Γενικότερα καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, οπότε ό,τι και να θέλετε θα πάτε εκεί, θα συζητήσετε με τους ανθρώπους και θα κλείσετε τις καλύτερες σπουδές για το μέλλον σας. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθεί αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
12: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
19: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
19: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
20: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
21: Σχολεία, Μουστάκας.
20: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.

πως αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

You keep me hanging on στο 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά από τις 5. Διαβάζω εδώ ότι στο δρόμο για τα Όσκαρ βρίσκεται πλέον η ταινία που έχει επιλεχθεί ως η επίσημη ελληνική υποψηφιότητα στα 91 τα βραβεία Όσκαρ, τα οποία θα γίνουν το Μάρτιο του 2027, να ξέρετε, και δεν είναι άλλη από τη σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με Κλέλια Ρένεση, Βασίλη Μπισμπίκη και τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Οπότε ας ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάνε όλα τέλεια και είμαστε περήφανοι. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
9: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές, ή Ισλανδία.
10: Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
8: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
10: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
8: Α, λόγω της έκθεσης,
10: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
11: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
15: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
16: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Σήμερα στο απόγευμα 3ης 8 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Φύγαμε για Bill Medley και το Time of My Life. Σε λίγο ερχόμαστε με Sting, αμέσως πιο μετά Michael Jackson και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Είσαι New Houston 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 6. Θέλω να μου πείτε στο Viber εσείς σε ποια κατηγορία ανθρώπων είστε. Σε αυτή της Ειρήνης που λέει μπάνιο στη θάλασσα και σκάνει και κατακλυσμό, φίλοι μου. Και εγώ αυτή της κατηγορίας είμαι, ξεκάθαρα. Ό,τι και να γίνει, μέχρι μέσα Οκτωβρίου σίγουρα. Ή είστε από τους άλλους που λέτε τέλη Αυγούστου και τελευταία μπάνια και μετά τελείωσε τα κεφάλια μέσα και τέτοια. Γράψτε μου στο Viber στο 6931-968-968. Donna Summer και το Hot Stuff για τη συνέχεια σε λίγο Michael Jackson και Aventura.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Un emozione per sempre, Κέρος Ραματζώτη, στον 96,8 Velvet. Έχουμε νέα σεζόν και νέα ξεκινήματα, εννοείται, και νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα, που είναι το πιο σημαντικό. Καλωσορίζουμε λοιπόν το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων ύπνων που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης μόνο από την GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr. Και μέσω του προγράμματος Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Οπότε μπορείτε να πάτε στην GrecoStrom στη Θεσσαλονίκη μας, στην περιοχή Παπάφη, ή στον Εύωσμο ή στην Καλαμαριά, και αν θέλετε να διεκδικήσετε και μία δωροεπιταγή των 500 ευρώ, θα συντονίζεστε στο πρωινό Velvet για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει, στη μύτη. Πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να...
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Music Events Live.
9: Πήρα ένα φωτοσπαθό.
8: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου,

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Tell me lies, tell me sweet little lies, στο 96,8 Velvet, στα 53 λεπτά μετά από τις 6. Δεν θα σας πω ψωματάκια, θα σας πω όμως τον κανόνα 777, λέει, που εφαρμόζουν τα πολυάσχολα ζευγάρια για να διατηρούν τη σπίθα στη σχέση τους. Αρχικά, λέει, κάθε 7 ημέρες κανονίζουμε ένα κλασικό ραντεβού. Πρόκειται για μία έξοδο αποκλειστικά για τους δυο σας, ό,τι ευχαριστεί εσάς. Ένα κρασάκι θα είναι, σινεμά, οτιδήποτε. Στη συνέχεια, λέει, κάθε 7 εβδομάδες σχεδιάζουμε μία απόδραση το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό, πραγματικά. Και κάθε 7 μήνες, λέει, παίρνουμε μία μεγάλη άδεια. Είτε θα την αξιοποιήσουμε για ταξίδι, είτε για να καθίσουμε στο σπίτι να οργανωθούμε, είτε για οτιδήποτε. Τέλος πάντων, επίσης μας ευχαριστεί να κάνουμε με το άλλο μας μισό. Οπότε αυτός είναι ο κανόνας. Να ξέρετε, σημειώστε τις ημερομηνίες. Close to you αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ, στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, με Lidl Plus, 4,95. Τυροκαυτερή, 450 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή, 750 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 8 Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Τρίτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Bob Marley για το ξεκίνημά μας. Could you be loved? Σε λιγάκι ερχόμαστε με Scorpions και Teddy Swims και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Μιλάμε για κομματάρα. Είναι το Crazy στο 96,8 Velvet στα 15 μετά από τις 7. Χαιρετώ τον Αλέξανδρο από κέντρο Κορίνθου. Θάλασσα κολύμπει όσο πάει ο καλός καιρός. Λέει μακάρι και Χριστούγεννα. Σαν την Αυστραλία ένα πράγμα, Αλέξανδρε. Έχω μπει τώρα και κοιτάω φωτογραφίες τα Χριστούγεννα στην Αυστραλία. Λαμπάκια, στολίδια, μπάλες, τέτοια χαμός και όλα στη θάλασσα. Σκέψου λίγο το τοπίο, ό,τι καλύτερο. Χαιρετώ επίσης και τον Αργύρη που λέει τώρα εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε έως το ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα λόγω δουλειάς και αυτή η ώρα είναι πάντα καλύτερη όταν είσαι σε ένα εστιοπλοϊκό ή καταμαράν. Εντάξει, μας έχει σκοτώσει τώρα, να ξέρεις. Εδώ η ώρα είναι καλύτερη για εμάς από το στούντιο που κοιτάμε έξω από το παράθυρο. Όχι εσένα τώρα με αυτή τη θέα. Ό,τι καλύτερο, μπράβο. Λοιπόν, σας περιμένω και τους υπόλοιπους πάντα στο Viber 6931-968-968. Η θάλασσα είναι πραγματικά υπέροχη αυτό το Σεπτέμβριο. Να πάτε το Σαββατοκύριακο. Φύγαμε για Scorpion, Snow and Like You, τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sarah Connor from Sarah with Love στο 96,8 Velvet. Είναι ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2001, το τρίτο σίγγλ της Sarah. Ήταν το πρώτο νούμερο ένα σίγγλ της στη Γερμανία και γενικότερα έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στην κορυφή. Και το βίντεο κλιπ, κάτι που δεν ήξερα, είναι ότι γυρίστηκε στη Βουδαπέστη και συγκεκριμένα στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό, λέει, Κελέτη. Okay, 11 Οκτωβρίου 2001. Και μάλιστα, αν δείτε την νεότερη Sarah στο βίντεο κλιπ, την υποδίεται η αδερφή της. Απίστευτο πραγματικά και μπράβο και πολύ μας αρέσει. Ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών πάντα στο 96,8 Velvet. Μένετε εδώ γιατί σε λίγο ερχόμαστε με Big Mountain.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox. 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
8: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ξηρά. Ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών.

0: Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Θέλει το My Heart στο 96,8 Velvet. Κάπου εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουν περάσει τρεις ολόκληρες ώρες που ήμασταν παρέα. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδη. Ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Τρίτης. Θα ξαναλέμε αύριο Τετάρτη, μεζοβδόμαδα, στις 5 ακριβώς. Αλλά μέχρι τότε μένετε 96,8 Velvet, γιατί ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα. Να περάσετε μοναδικά, ό,τι και να κάνετε.

0: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
12: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με όπους Live is Life, I'm Missing You, Sarah Jane Morris, KC and the Sunshine Band, Give It Up, και μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι πάντα στο 96,8 Velvet.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

You are amazing just the way you are, Bruno Mars. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τις 20 μετά τις 2 τα ξημερώματα από ό,τι βλέπω. Και την Τετάρτη να είναι ηλιακαδάτη με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28. Καλησπέρα στον Διονύση που γύρισε από Σαντορίνη και μου γράφει σεζόν στο νησί τέλος, καλό φθινό προμάσιμο. Άμα κατάφερες να βάλεις και 5 ευρώ στην άκρη, ακόμα καλύτερα θα συμπληρώσω, Διονύση. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Sweet Harmony, The Beloved, στο 96,8 Velvet που έσκει σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τον John Bon Jovi να έχει αναρρώσει πλήρως από το πρόβλημα που είχε παρουσιάσει στις φωνητικές του χορδές φέτος τον Ιούλιο και αναγκάστηκε να διακόψει την συναυλία της μπάντας στο Madison Square Garden. Όπως δήλωσε λοιπόν στα social την Κυριακή μας πέρασε, έχει σκοπό να συνεχίσει τα live για αρκετά χρόνια ακόμα. Και η αυριανή συναυλία στο Wembley θα γίνει κανονικά, όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός, για να ολοκληρώσει έτσι με τον καλύτερο τρόπο την μίνι περιοδία του group.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει. Ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσαι, γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
15: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: We are always be together in electric. We're always be together in electric dreams. Το είπα. Okay. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και άμα τώρα θέλεις να κάνεις τις καλοκαιρινές διακοπές όπως ακριβώς τα stories που βλέπεις στα social, χωρίς όμως το αυξημένο κόστος των περισσότερο κοσμοπολίτικων προορισμών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Με τον Σεπτέμβριο και ειδικότερα το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, τις τιμές να πέφτουν από 30 μέχρι και 60% σε κάποιες περιπτώσεις, το σέρβις να είναι πολύ καλύτερο και εξαπλώστερες ακόμα και στις διασημότερες παραλίες, διαθέσιμες και σχετικά οικονομικές. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: το Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παράμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Steve Miller Band, Abra Catabra, Coolio, Gangsters Paradise, Bon AM, Daddy Cool, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet. She's crazy like a fool.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Monday morning, το χειρότερο πρωινό για μένα από μικρό παιδί. Μέλανι Φιώνα. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και τον Rob Lowe τώρα να μιλάει στην New York Post για τα 40 χρόνια καριέρα στον κινηματογράφο και τη τηλεόραση. Και να θυμάται τις τρεις ταινίες που του στήχησαν, γιατί ενώ ήθελε το ρόλο, τελικά τον έδωσαν σε όλους, σε άλλους. Και οι τρεις γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Με τον Matthew Broderick να κερδίζει τελικά το ρόλο του Ferry Bueller στο Iconic, η πιο κουφή μέρα του Ferry Bueller, αγαπημένο. Και τον Tom Cruise να του παίρνει μέσα από τα χέρια τους ρόλους στο Top Gun και Jerry Maguire. Αν και μεταξύ μας, για το Top Gun προτιμώ τον Tom Cruise. Νομίζω πως ο Rob Lowe θα ήταν λίγο περισσότερο φλόρος. Οκ, okay, στη συγκεκριμένη ιστορία. Για τον Jerry Maguire όμως τον βλέπω άνετα νομίζω. Και πιστεύω πως και αυτός θα τα πήγαινε πάρα πολύ καλά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Girl Like You, λοιπόν, Edwin Collins, στο 96,8 Velvet. Παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στο Λονδίνο με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καθαρίσματος Παραθύρων να ολοκληρώνεται για μία χρονιά ακόμα, με τον 70χρονο Terry Barrows να κρατάει και φέτος το ρεκόρ, που είναι 3 παράθυρα, 1x14x1x14, σε 9,14 δευτερόλεπτα. Οι κανόνες του πρωταθλήματος είναι πάρα πολύ αυστηροί και εκτός από την ταχύτητα, μετράει και η καθαριότητα, με τους κριτές να προσθέτουν δευτερόλεπτα για κάθε ψεγάδι που βρίσκουν.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
8: Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Hey, Myrin Cara, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Είναι το βράδυ της Τρίτης. Ό,τι αν κάνετε από εδώ και πέρα να περάσετε τέλεια, guys. Αν θέλετε να βγείτε έξω, πλέον έχει τροσίσει ο Σεπτέμβρης. Okay. Και αν μείνετε σχετικά αργά ή σχετικά νωρίς, όπως το πάρει κανείς, νομίζω πως μια ζακέτα είναι πάντα απαραίτητη. Συνεχίζουμε με Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Σύντομο break αμέσως μετά. Και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: Είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Είναι αγαπημένα, τα ακούσε εδώ στον 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 11 non-stop με επιτυχίες που θέλεις να ακούσεις και φυσικά παίζουν μόνο για σένα.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Είναι το βράδυ της Τρίτης, παρέα με 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο και εμείς πλέον τα λέμε αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 8, παρέα όπως κάθε μέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.